0: Ρίκα, σε μετρά καθαρά, σε μετρά, τι έτσι, μακατρέω, σε μπήκε, βάζει να ξεκινήσει.
1: You know, I'm going to give you a little bit of a